Κούσκα, καλή ζακάλ, νυμαλή ζου ήρθια κρά. Λίνα σκέσκου αν κοιλάλη σκεβάλ, κι αν τσάτσολε κλικαού. Ερικιμπή, λαχ, εολεσιλάλ.

0: Μασπόλεμοτ, μα κάλικα ουσλά ξαλικάι, βαρσάλιμο, σέρβιζε που το τελετέ, να τα ομάλι τερά, αράγκολη κύλα τσάζε λιχόντα, Yamaha, Suzuki, Ιταλικά, ουτακιάλ, καρούλιζε, Ιταλίλε, Μελεβαντζίτ, η καϊπάλα είναι τα ομάλα ρίκοβαν, θα ισχαλιάλει να και καμπτίν κουλικούι, ούτε κοκά, ράσο να και μαγέ, τσιρούλι νιμπε, να κοσίκουι, σαν Χουάν Τζεμέρκο, αράγκολη σέρβιζε που το τελετέ, να ράχουν να κεσποχό ξαλιμπόχλεβαν, 77, 90. 3-0-0-15 Μαλάχταλη 48 27 27 28 Κουάνθα χατσόλ να χρυκαμώ τα άνσκο μόλι χάκαν χελεβάλ τέτο ριβάλ να χούν ελίξια βιλάκ.
1: ¿Y vos a dónde llevas esas botas?
2: ¡A botarlas!
1: ¡A botarlas!
2: Sí, porque cuando usas botas Hércules y Dinosaurio de Río Vinil, las otras botas, las botas.
3: Botas Hércules y Dinosaurio de Río Vinil se parecen a mi gente porque no se saben rajar. Si usas las

Ρισιλπάλ ρίσκα ουλάτσι χουνιλέπι ίσκ. Τεντός πανουκίδα χατζιά μαγκάν αχμαζε χαρούξια φανκετρέ. Λαχπανονέλ χαου αφρέλια λιπάτ χαου ρεστίμπιλ ρε ζιλπάλ ρούς παμπαλέπι ίσκ φανκέτ τα γιουάμ. Κουάντις καστάν καγελεπά ρε ζιλπαλέπι τσαχέλ κουάντα ισκούπ τσάδι ίσκ. Να στήξει αλάν να ξιουσί κουάντι ίσκ κουάντα γιουάμ χω αχμίδι μαγκάσια αχιλάλ. Να συναλεπά αχμίδι ίσκ.

Βρίσκει πάλι ρίσκα ο γυλάς και χουνιλέπι ίσκα. Τεντός πανουκίδα σαντζιά μαγκάνα χμαζε χαρούξια φανκεμπρέ. Λαχπανον έλ, καου αφρέλι για λιπά, καου ρεστίν τίλ ρε ζιν πάντου σπαμπαλέπι ίσκ φανκέντα γιουάμ. Κουάντις καστάν καγελεπά ρε ζιν πανέπι για χέλ, κουάντα ισκούπι τάδι ίσκ. Να στήξει αλάδι, να ξιουσίν, κουάντι ίσκ κουάντα γιουάμ, χω αχμίδι μακάσια αφιλάλ. Να σναρεπά αφιλί ίσκ λιγκάνα κανάντα γιουάμ,

0: Πάντω ρε κομμόν, παντιό σε ρε, το χτιό και ζαμπι κυρίκα χειραγλάλ κουτάν. Κάχο ρουθιλάλ. Ούτε να κουάν. Να χάχα την άκουα, για χερικήν και απάν. Και απάν να χάκε να βαλθάει ρε τσό, να χατιώσει τσερού, να χοκαίν, τσιό κασκά ρε τσό, τσιχα πίνκελ. Εκούρρε πας χένα, χε, μη κάβο δικάν κατ' οκένσα πολίτικα χαουαπίλ. Να χιώθα κουά. Διορίστε βαλικό να χούν λίκα χελνίμ. Κουάν, κουάν τσαρού, όνι θελαχή ρε, που την ρούχ θελαχήν κύδε ρε. Καρούλη πολίτικα. Καρούνα σίκ. Αβανάν θα ευλικουτάν να χωάν μου κοθά τα τσικουάν κομμόν. Κουάν να βάλει τσαχλάν τα ουλάν, τα ταουλιμάν θα λιμπέ. Σχανέουν εχ μπαράκ, μπαράκαν κάτι γέμπαρ. Να κουάν σπατβάλ ρε να χωκαίν, τα ακουάν χουνάχ λιτσοτάμ. Τσαλ μπαράκ τσοτάμ. Θα λιπο, χουνάχ υπόπολ. Έβλαχνα λεβανέλ καουσανέλ μαλα σύνδικος οι κονσεχάλες. Χαλάν κουίναχ τοχμιλέ πούτναν και σπάτ 5,000 κετσάλες σιρού χουνσούτνα και τσοτούβριτς χουν καμόκμαναχ ούνα ώρα. Μου κοτήν τσιέτα πάρ. Ούτναχ χωκάναχ κουίνα να κουάνσ ποχπαλέ θα χουν πάτ να νημάν 10,000 να κουάνσ πάτ πάρ. Ούτε γέλα είναι αν μου κούστε καν κύλτα λέτε να μην. Μπορεί να έχουν χακιά ρε ταλ. Καρούλη πολίτικα. Καρούλη πολίτικα. Αν έχουν έχτσε ένα ρούχ λινίμ να λέπνε ατι εμάν γρε φιλοσοφία. Χουν ημά ρούχ αγχέλ σύνσια σοσιάλε τσάν. Λινε κόν σελβάλ τσάν ρούνε και σκούβρι τσάν ρούς καμπαλές βέ ο τσάν ρούς πανονκύλι καγχέλ καουρεσινκύλι να λέ καμπαλ βέ σαχουνάχ τε παλτεναμίτ απανάν δικαρού τα κατσαχάν να σήκ ανά αν σχολομινκύλια βαβεχυλάλ λισκοβλάλε τεναμίτ έβλη τσαχρά τουχτοκυλάλ Λικουρουβάνκ, λισαίλ κουάνκ. Ούτ, να ρούνα κουάνκ να χρυπάσοκ. Τι ρούνα ρούνα θα θα κόβχει πριν να χωκαίν το κουάνκ θα οσυλάλ. Θα τουχτού κυλάλ. Σιχούν τα χέτιλ. Αν ήταν τα χλάνκ, καούτ, ούτ καρουαχέ. Ούτ αν είναι ουλά καρά ρούτ Banu sigual hunahli komon sair o ken komon sair kuang un bien común chan que se saca la natin ta kuang sta wale lina leblis be rena hokain ta kuang ste ankile chunile ma kwa kwa ki ku yo shubak chiko chiko kain rikina en konimal yo ko chistepan na tiola charli komon sair o ken klimi demokrasia na ti mancha khre Λίσπερι συγκύρι θα το χτώ κιλά λεβλη τσαχρά Εβλη μου χουν χουν σιμολάμ κανχέρ Ουτλά είσαι ατιο χεσιλβάλ μαχο κάνα κοσπάνουν κιλ Ραίν και όχι τιο γίστερα κιν κιλ καρού καρά χρουάν Ναχτέρ καϊκοτάν χουν αχ καοσλανέλ χουν η φιλόσοφο να τη μάν τσαχρέ Ναστιέν αχ καρούλη πολίτικα Αν σημαρού κανχέλ Σχολομινκύλ, χουνάχ λε τεναμίτ. Κοκάν αυτήν τώρα να κουάνξουχ του χουβαμπίλης χουν σε χαλίλ ουν σερ ουμάνο τσάν. Αν και κουάντσες πατσιεβάς αλήρα ατίνα αν, σον πολιτικόν. Χουν ισούλ να οκένσαλη πολίτικα. Βάρκοι να κουάντσες καουσλανκύλ να κουάνκόσα χουνάχ Μολάμ και λα μολάμ τεναμίτ Βάρκε κουάν κέβι τσαχρά Ρε να χω καίν τεχα μπερεθεί κύψα ουσιλάλ Χω ακούει να κουάν τσες τσέπαν Να γλυ πολίτικα αν χουν τσούτ Τσι καούσλ Τσι να λεπ Τσι τάκλ Τσι καγχέλ Λίνα πανουμάν θα χουνάχει τσοτάμ τεναμίτ Zakona hitzole bahal kuan. Za ochosh kuan akui. Mata chik zakona shni malrute namit. Uta in toh kuan komon. A in toh kuan. Banak li politik. Ang hunak li kaush, hunak ni malru kaush. Reli taklang uchang ru. Tuku bangkir shbe hunak li molam tenamit. Uli politiko. Ana ani na okesh ba nun kili kangela in julia wa vigilash benil al popol mala ko kana khuebla ebli ministro le bla kubanel tu kubanel chakra apanen ana juan action sera iere action sera iere na karuli politika chenru u karu e ana juan ka o shamakla esh Ma ana kwili na banu man sa likatenamit. Kao siya mag? Kakura krusin lang at tayo bako ko de etie. Maan, may kaan. Kakura krusin lang le rabin kil, maan na kwan spanong kil. E kwa siya atin na kong sukulak. Chiris na kwan kebri kakumon na ekchi. Lidyo ke chi okeen ka banam toh bile pres banong kil ikangkilaan. Uda ana an min katanarin na tiyo kishpala in kile bakul ish na lish tiyukwa lish kung kapal lish kalibahan litnim la tinamit molam akhechi in kanarun in tiyechi il in kanarun in banu ana an li kwan chakilal ko shintire kwan kwan an an politika kwan in kishpanu na tiyo kechi kwa bal kuna kikwari in san politika kwan reatachi in kil na lebi rea balak inkil nakdeok siya kwati ng kil natadesh kalu nakdesh kang kung lanak lakap ay kakuro sila kang siya kinkap Diyos honimal tatok chirish kong china mo si kap abanan kumon kakuro sila albi pag anghesh kebali na le manin nakachay sa atin tiyo kushchival karuli politika es una ciencia una rama de la filosofía changke chakshiko kain anem sakal neke shberesi chakshiko nilain abanan te tobi li bokle kwi terak chakok terak cheval ma anabanumang wika anabanumang utkaut na king anabanumang kwa nabal karero cheval tento na chiko kain akwit hakesh kawilan li kachol o kakesh kwan kilan lakwi li anim na ketu kukre li kanji rakhlal kutan na kakesh kwan kilan li bayin ilumakin na kakos li nale likin ana ana kwi kuna ki politika rish kawrisin kili kanji rakhlal kutan kabiakut
1: Chera pili silain manarao la akel shalakis akush spena kwak aku atel akwok na sikos na aku pinkan katwar na chala shiu na chikoka tibel achuti kumpasa centro de terapias alternativas re railal na kachionire la consulta wang chapil kangelopal re terapias te tausens oficina li licenciado Edin Eduardo Kaal sa shkat ojar sa tepsik ol San Pedro Karcha chishkat la iglesia Montebron pulpilecha len lunes to sábado wakshaki onal El Ato Jopo Analecu, Patsonza Shkokler, 33-23-24-10, Centro de Terapias Alternativas Re Railal.
2: Lira o tulanil utos yok in chorroch venir rajlal renat hakesa kachuam lira lankil.
3: Lisa y chulek chikwang salejun gablal.
2: Uchikwang squaklesinkil.
3: Likwang hiksa tuktukilal.
2: Achibal belebal chich verapaz.
3: Nashranak lira lankil.
2: Uchrahiklichia.
3: Chenunzi
2: chisa salecho.
3: Saliak chia.
2: Keshkoy venir kin jun belebal chich. Di ahel rusalek angel.
3: Utlisak juntak etzakel holo o Guatemala.
2: Achibal belebal chich verapaz.
3: Wansa chiang ninglak achibal magdalen.
2: Chirush Y Caldena Shipchisek.
4: Es la de Mayo de Mamacita. Arikwan, ash kabalinim la kayi palka reruna taungman sa iskili tanami taran San Juan Chamelco sa iskayali shukli kayil arana kwan arante tauli azúcar li jabón li galleta li kokab uchikuni chikuni li nakahman arana kuite tauli kashlan ha wakwili kila ha na koksa ichole hil kukana kwan eroi benikila ran matera chikoklo matera chinabal arasa li teb San Luis kwan akwi arinkwan kwan chiruli ni me na iskwan kwi di kaha wan rural arana kwi na tauman li karuna ahman sa ibitzole baal o akwi na ke rah rakangel kwan li ferreteri ran arante iskuler sa li chabil kaibal arinkwan Ferretería La Marquesita, Juli Caibal, Barquina Luna, que tauli, bon nausimon chocredi belebal, chincho, tallar, basinausiman libon. Ah, rafina que estauli canjelebana, que rafina que chivan shab, eblach tzak, eblach pech, eblach tenul chich, eblene que bonok belebal chich, con acuidisha ali motos, li bicicleta, li refrigeradoras, li estufa, ah, lina que chivan candelus velador, arana cuicuan. Aran, aran, aspina tauman, o cana fajajere, o quere chica blac. Malas yo que chica blac, aran, cuenchi juni, caruna que es paz la. Sac, li bloc, li pec, li samaí, chich, li cemento, aran, aran, cuan. Ferretería La Margencita, natauman, chirunimbe, nashikaran San Marcos, cuanli bojlebal, 7951, 4271, ah, sacantón las casas, cuanajui, li caruna tauman salijuna, aran, cuanajuian.
5: Arrancuan Libocleval, 77-94-51-19.
6: Utlat, ar oka kishkan de ba botashaban?
7: Ah, okwe sehbalem.
6: Sehbalem.
7: Ehe, hokan, sashkabanak ta koksi ebli botashab. Hercules kutinosaurio re rio vilin. Ebli halan halan chichi botashab. Tentonak ta tehe. Botas Hercules kutinosaurio re rio vilin. Chan chane bakwili in komun sashkabanak in kana keishua. Kuita koksi ebli botas re rio vilin. Ebli halan halan chichi botashab. Tentona ta tsake
8: Rio Vinil
9: Joyería Mar de Plata Joyería Mar de Plata Angulica Angelepal Callipal Arana que esquina que es calli Nijol Lica Shit Limatab Doximan Rasla Limatab Reli Graduación Nachelire Limatab Nache Manchuru Junaklitu Ispisumera Tin Junaklichajom Limas abre el sublac, ma oro, ma la plata, arrancuan, arrancuan, cocana cuyarana que esquina que escaí, vi esa lil matan trofeo na chelide, ma resto que, le matraba la letra de shit, ma la toque le olre oro, ma la plata, arrana que esquiva, arrana que esquiva, cristiana lil, cocana na que escul, na que espis, utnach na que escastasi, na que espis cuchic, frenach malgach, richach, dilat, arrana que carrera chale lunes, los domingo, put na ke ule ni kasres in chichabi chabi bana tauman sa rocho chebla chipulsha mala la bomberos voluntarios a rincoban arandi na kwan de roi beninkil
10: las más chulas del pueblo ya sabemos quiénes son Claudia, Celia y Alicia. Sí, porque Dios guarde, le llevo de otras sandalias a mis hijas y a mi mujer. Porque las sandalias de Río Vinil son más coquetas y resistentes. Por eso, para mi señora y mis hijas, Claudia, Celia y Alicia, son sus mejores amigas. Porque

0: Μας πόλεμο, μα κάλλη καουσλά ξαλικαί, βαρσάλι μο, σέρβιζε που το θέλετε, να τα ομάλι τερά, ράγκο αλική λατσάζε λι χόντα, Yamaha, Suzuki, Ιταλικά, ουτακιάλ, καρούλι ρε, τα λίλε, βελεπαντσίτς, η καϊπάλα είναι τα ομάνα ρίγκοπαν, θα ισχαλιάλι να και καμτσίγκου λικούι, ούτσι κοκάς, ράσο να και μαζέ, τσιρούλι νιμπέ, να κοσίκουι σαν χουάντσε μέλκο, ράγκο αν σέρβιζε που το θέλετε, να βάχουι να και σποχό ξαλι, βόχλεπαν, 77, 93, 0015, Μαλάχταλη 48, 27, 27, 28. Κουάφα χατσόλ, να κλικαμώ, τάνς κομμόν λιχά καν χελεπάλ. Τεν το ριβάλ, να χουν ελίκτια βιλάκ.
1: Αυτοκάρ, αυτοκάρ, καρούλι αυτοκάρ. Άχουν δει καί παλσιάλ πέλε παλτσίς. Να τα ομάνα ρίγκοπαν, τσακάλ, τσακάλ, τσακάλ. Τζούνι μπένα σίκαραν, σαλίνι μπλα τσολεπάλ, σαλωδόρ δελίδα. Να ρούνα και χαϊαλί αφή. Παρκή καλή νότσιου πσαμ, ταλίν σεμάφορο να κερίδε. Τι πάντα κάτσα σου πέπε, τσιν κέντο κάτσι σου ξέ καμποτάν. Αράν σα φτιάχνει κούτσι να χέχαν κουάν αυτοκάρ. Τα κάσα λι ρόζ, λι μαζού, ρίγκοπαν σα λι ρόζ, τσακάλ. Αράν να ρούνα και τάου, βυσιάλι πέλε παλτσίς. Μαρέτη Τόιότα, τη Μάζα, τη Μιτσουβίτσι, τη Φόρτ, τη Κία, μαλακακιάν και τη Τζούλη Ρεταλίν, αράν κουανί ρεπέστο και ω παπαναχμεκάνικο. Αν είναι καλήνα ραν, κουναχμεκάνικο αφή. Αν τα κάνε να ουσιαναλίν, λικαρούνα ράχνη χουγού, τσιμπελεβαντζή, ούτα ραν αφή. Να δούνα και σμουχόξαλι 46, 48, 96, 52. Να κουάνε ροϊδενικίν, σα αυτοκάρ, αρήν κομάν.
2: Έπλη χόρτσι να ρούς, γιατί εμείς διτέρους αν είναι να μην τους αλήν καλεπάν, αχ να κανάω ανιέτ, αν εμείς Κλάουδια, Σέλια, Μουταλίσια. Κι χαλάντσι κουσάω την κάμπτσο κρέβνη ραπίνου στην Ζουμάτιν, να κουάνιν τσάχ κυλάλου, σαν σκαβάνα, κρέβνη σαντάλια, σαν ζύγιο βινή,

Ιρπάζει καουλά και χουνιλέτη ίσκ. Τεντό πανουκίδα χαρτιά, μακάνα χμαζε χαρούξια, φανκέ ρε. Λαχπανονέλ, καουαφρέλ για λιπά, καουρεστή, μπιλ ρε, διλπάζουν σπαμπαλέτη ίσκ, φανκέ τα τζουάμ.

Ξυπνούν σε κύλε, σε λιχόν, αλλά χαίν, βαλτί ο σερεβί, κι ο γέσι χότσι με νικύλε, κακούν, και σε αυτό βάλσα λιχούτσι να χέχ, κι άλλα. Ελία Ζηλάνα, σίτσι χοκαίν, σαν τιλμή, στα κουάν, σαλικό μονίλ, Μαρία Αουσιλιαδόρα, μπάριο τσασακίλ, σαλικουτάν Ντομίνγκο, χούνσκε κάνσ με λιπό, αϊν Χούνιο, τα τυγλάχλι, σαν τιλμή, στα γάλσα κουάν, σα ο σιμχονάλ, Ρικίν λαχεύσκα καλ κασάλ, αραν τα κουάν λίσαν τιλμίζμι, βαναχτιώσε χουνιλές, λίκουαν και έστε λιστουτάμ λικομονίλ, βάριο τσαχσακίλ, αραν τα κουάν λίσαν τιλμίζμι, αάνσα λι Ντομίνγκο, κουλάχ, τα κουάν λίσαν τιλμίζα, ο σιμ χονάλ, Ρικίν λαχεύσκα καλ κασάλ, βαναχτιώσε χουνιλές. Εσύλαν τσογερέν λαές λαχτσολόλ κοκάλ, μπόκ μιλέσεν λαές έχουν ηλές, εμπ λαχτσολόλ κοκάλ, ρέλι σέντρο σαν Χωσέ Τσαμέλκο, σαχούν λικάω λικουρσί, βιγιάλ, σαχούν λικάω ρεσίγκλι τα κουάν καράν, τα κουάν καράντσαν, αράνσα λι, αράνσα λι, αράν Τσαμέλκο. Σαλικουτάν Σάββατο κουκούπις κακάς με λιπό χαίν, να σας γίνω κάτω κουάντο, κατσίντσι λιχονάλ. Σάββατο κουκούπις κακάς με λιπό χούνιο, σακουάσα κύβ χονάλ, σακατσακάλ τα κουάν γαμπάρ, αράνσα λικομπέντο, ρέλιχα Ιγλέσια. Τα είκαμε σαν λεβιζεβάλ, λε βίβλια ο τλεχού τσι χουνί να κάχελα κερέ, ακνή και ναού χαίν, ανά Ιγλία σιλάλ, να κακέχατσόλ τσι σνούψε κύλε σαλιχονάλ χαίν, πατιούσε χερβί, τες κουλάκ. Κοραχούτσι γλυασίλα να σίτσι κοκαίνε, τσογρέ, βαχή, λαχ, ανέ, λαχ, κομπρομίσο, σοσιάλ, να κακοσιά, βγειά, χίλαχ. Λιασίλα να κακέ, ο Κάρλος, άναχτα, νομσί, τλικάισίλα, τσιρούλι, κουτάν, Σάββατο, χουν, μάι, σβέλι, πω, αίν, Χούνιο. Τα κουάντσα, λι καβρασίγκρα, λι κομπρομίσο, σοσιάλ, σε λι καλεμπάλ, χαράν, τσικίκ, χε, μπαραπτιό, σιγούν, τσιχούν, λες, λες, τσικίκ, τες, κουλά, χαράν, παιδιάλ, τσιχούνιλ, λι κουάν, λι καγχέλ, σε λι κομπρομίσο, σοσιάλ, λες, λι κουανκές, σε σκουέντι, χα, άρια, Σαν Πέδρο, 48, τσικό, μονίλ, τε, βρος, λάλ, τες, κουλά. Τα τυγλάχ, λι καβρασίγκα, ίντσα, χάσα, κουάσα, χι, χονάλ, ρέλι, εγλά, ούτα, ραχέχ, μαρέσα, χούν, χονάλ, ρέλι, εκού, μπαναχτιό, σιγούν, λες. Λίγες γύλα να είναι και στα χλέτσαν αν λύνει και χόλο μην κρέλει κομπρομίσο σοσιάλ ρέλει χα άρια Σαν Πέδρο, ρέλει χα τρεμίτα ή Σαν Πέδρο καρτσά. Ο γραν χανά η Λίγες γύλα να είναι και στα χλά έβλη κομμόν λαχ αγχέλ σα λισάν τη γλέσια. Χουνάτσι λεχαμίσεις πιτσαν χότσι σαν σε λεχατσόλ βαλτίος ρέκιο και σιχότσ

Αντίον σπαντίον σερέ, κομμόν, χωτιοκότσι, σχούλτι κανκίλ, βεκιάλα, και ο κόου, κάουρε συγκίλ, κουτσικ, βεκιάλε, τσιχουνίλα είναι, λιλόγλα κανχέλ, κουάν σπανουκίλ, βεκιάλ, αν σαριχούντσι κομμονίλ, κουάν λι κανχέλ, κουάν λι κάουρε συγκ, κουάν τσιχουνίλ, βεκιάλ, αν λι κανχέλ, λαχ παβανέλ, τεντό το τσαχόγ, σαλι κάουρε συγκ, χουνχούγ, τα κουάν κρι κομμόν. Γαλλία, σιλά να κρίνει να σκέψει ο Καΐν, σαν ήτσι ο Ρίτσο, ακούει ο Ακάρο σε λιράδιο, ούσμα και να σκέψει, αν τίωσε με τίωσε ρίτσι χουνιλέ, σα σε λέει, όχι χαβικίλ. Ο Ακάρο να κατσαμάλει ο σιλά τσακούτσερ, τα νοσίχουν λίχα, σιλά, τα νοσίχουν χα, σιλά, λίτσα τσοχρέ, λα, λίτσι χουνίλτσαν, λι ανιμαδόρε ρέλι πεκένια κομμουνιδάδ, λι ο προσκάλ τσικαλεμπάλτσαν, να σκουέντεν δίλιχα σέντρο Σαν Χωσέ. Λιτσοτάμα ήταν ρεύλι ανιμαδόρες ρεύλι κοκτσούτσαν πεκένιας κομμουνιδάς και μανγρέτσαν λι 45 τσικαλεπάλτσαν. Σαλικουτάν Σάββατο, ανακουάν Σάββατο, χουμάις μελιπόχα εν Χούνιο, ρελιτσιάβ 2026, να τικλάτσαν αν χώνα λίλ, να τικλά χαίντς γάλτσαν λι καγχέλ χαίντσαν, σα αν λι χωνέλτ να τικλά σα κουάσακι χωνάλ, σα χάλου ταραχέρτσαν σα ο Σιβ Χονάλ Ρελιεκού, αλλά 8 a 3 de la tarde, chan, να χέχ αράνσαλι σέντρο, σέντρο Σαν Χωσέ Παρρόκια Σαν Χουάν Τσαμέλκο. Ο κραφτέ προσυλλαβεί τε σκουλάκ ανέσ λι ανιμαδόρες ρέλι πεκένιας κομμουνιδάδ ρέλι κα σέντρο Σαν Χωσέ Σαν Χουάν Τσαμέλκο. Τε προσυλλαβεί τε σκουλάκ ανά ηλία σιλάλ, κουάχ σακί χονάλ σκάλ τα τικλάχ λι καγέλ, τόχ ο Σιβ Χονάλ, Γιώργ Τσιρχέκ Χόν Λίκ Αγγέλ. Ανά Ιλία Σιλάλ, Νέκε Σταχλά, Εύλιχα Κομών, Αράν Σαλίχα Τεραμίτ, Αράν Σαν Χουάν Τσαμέλκο. Κοντά κουίτσι κλειά, Σιλάν, να σίτσι κοκαίν, μα τίω σερέκιο γύρω σαν κύλα Κακαγγέλ, και ο Τσικούλα το Χαράν Σαλά, Χουν Καμπάλ, που αν λίγα Σιλάν, να σίτσι κοκαίν, μα λαχτιό Τσεχουνιλέ, φυτιάλε. Comisión de Formación de Catequista, Ρελίχα Άρια Σαν Πέδρο, Ρελίχα Παρρόκια Σαν Πέδρο, Καρτσά. Τσιρούλι κουτάν ερχόν Σάββατο χουμάις περιπό χαΐν τα κουάν κουτσίξαν αν λικάβρε σινκ φορμασιόν κατεκίστα δε Άρια Σαν Πέδρο αράνσα λιχα Ιγλέσια ρενοβασιόν καρισμάτικα κατόλικα κομμουνιδάδ αράν ρε Τσαϊμάλ αράν τα κουάν λικά χέλα ειν κομμουνιδάδ καρισμάτικα κατόλικα αράν ρε λικομμουνιλ ρε Τσαϊμάλ. Λιβούσες σαν και έλκουαν κύλι παρκέο Ραμίρες τε βροσλάβει τε σκουλακαράν και χοντήλα σασχό ναλίλ. Βανάχλι τσολόκ τα τυγλάχ κουάχσακή χονάλ τσακάλ τα τυγλάχ λίκ αγχέλ αάν. Χοκράχ τε βροσλά τε σκουλακ και χοντήλες λα εσ λί τσολόμ τάκ λα εσ κατεκίστα να κατήρα βιδιάλε. Να καβαντιωσία ρε τσεχουνιλές να τε σκουλακ τσαν λίκοβα προφεσόρ Χέρμαν αν λί κομισιόν δε φορμασιόν δε κατεκίστα Άρια Σαν Πέδρο. Ανέγλια Σιλάλ. Ο καλάς κύριος Κομών, Ματίος Αγερεπή και ο Γιώργος Αβενκίλε Χακανχέλη και ο Τσικουλάκ το Χαράν Σαλεχούν Καμπάλ, Σάσα Λετσόλ, Σάλιχα Τσόλ, Ματίος Αγερεπή και ο και ο Κέσσι Κοτσμενικίλ, Σπάναχ Λιλόγ Λαχκανχέλ, Αρίν Σελίχα Ράδιο, Σάιτσορ Χίλ Τσοχερέ, Νεκεραμπίτσιους, Ματίος λέει και ο Γκέσσι χιλουάσα λέει τηλέφωνο, ο Τσέκουλ να βάλει να βάσει, θα είσαι λέει τσόλ, και λέει, μαντίο σε ρέτει ο Γκέσσι, και έβαλε χονάλ, τσιχιλμπάλ, σα λέει τηλέφωνο. Κουάλι για σιλάν και ο κόχης του ψυκίλε, σιλάν και ο γερέ λαές, λαχτσολόλ κοκάλ, μπορ, μπιλέσσαν λαές, τσέχουν ηλέσσαν, έβ λαχτσολόλ κοκάλ, αράν σε λισέντρο Σαν Χωσέ Τσαμέλκο, σαχούν λί. Αλλάξε κάτια βασίτσι καν πηγαίνε. Ο Γκέλαχ σα λικουτάν Σάββατο, λίτσαλ κρέτσιχου, σα λι 27 πηγαίνε. 27 τα κουάν λι καγχέλ χάν αξιχανουσί, παντιό σερέ και ο Γκέσσι Χαβινκίλ, αράν σα λεχούν καμπάλ, σα ίτσο ρχίλ τσογερέ, λί κουάν Γκέσσι και χταμπάρ σα λεχούν τσιναχέ, σα λεχούν τσικαλεμπάλ, λι χάκου αδειό χουνελίκ νερά κιλμπάλ, σα λισλόκ λαχ καγχέλ. Ο Γκέλαχ σα ίτσο ρχίλ τσογερέ τσιχουνιλέ, χουνέρ λεχαντή, μπιτσαν κότσι, σα λεχατσόλ. Λίχα ακούα Χεσούς, χουαλ νίν λισκουιούμ λίρουστα. Μασέτ παλτόλατ, μασέτ μαχελόλατ.

Δύο σερέτιο και σε ποικίλη χαράδιο, σε λιχόνα, λαχαίν κουάνα χουλία στυλάν, και στα χλάτσα χσαλιχά προγράμμα, βαντιό, βαντιό σερέτιο, κομμόν, αβάν κουάλια στυλάν. Ρεσιλάν, σαχίκ λινοβέν, ρελι μπελεύ κουτάν, τσαν χε, μπελεύ κουτάν, λιλόγ λαχτιχόξ κουάν, σα λισχούν καμπάντα και κουάν, κανα Μαργαρίτα Τσούι. Τσίρα, έψα λισχόλ, και στα χλά, λία στυλάν, έμπλη, αλάν καχολμπέχο, τσιχουνιλεύ, σα λιχούν καμπάλ. Ο κανα παναχτιό, ο τσμενικιλεύ, σα λιτιχόκ τα κουάν, πετιάλ, τσιρουέλι κουτάν, ο τσιρούλι κουτάν, κουλάχ, Ντομίνγκο. Τα κουάγλι σαν τιλμίς, αλλά 7 de la mañana, αρίξε λίχα η iglesia parroquial, αραν τα κουάγλι σαν τιλμίς, βάνα χτιός, σιχουνί σιχουνί λες, σιτσαχόν, ξελί σαν τιλμίς, σαν κέβλι κομμόνα είναι. Ρες κοχο μανκινεύλι σόλ, έβλι ρελες καχόλ, κανα Μαργαρίτα Τσούι, να νόρου χω κανα Μαρ, αραν σε λίχα λεμπάλ, αλδέα Σολεδάδ, αραν σε κοντί, βάνα χτιός, σιχουνί σιχουνί λες, σιτσαχόν, ξελί σαν τιλμίς, Κουλάχ, αλλά 7 de la mañana, λισαντιλμίς, αράντα κουάν, καβετιά, λισαντιλμίς, εσκαβά, σκόλο νικίλι, μπελέ, κουτάν, σκαχίξο, κυχίκλι, ράμ, λισμουσί, χαάν, λιχάντα, Μαργαρίτα, ατσούι, ο κανακ, βαναχτιός, σεχονιλές. Ναχταραχέχ, λισαντιλμίς, βαναχτιός, λισχούν καμπάλ, ρότς, βενικιλεύ, ρεχ, σαχμπάλ, λινοβέν. Ανά, ηλία, σιλάλ, νεκέ, σταχλά, έπλι, αλλά καχολμπέχ, ούτε έπλι, φαμίλια, τσι, χούνι, λέψαν, νεκέ, σχοϊβενί, σαλιχούν καμπάλ, αν. Ο κανακ, ανά, ηλία, σιλάλ, ναχέ, και χατσόλ, τσι, αμάχτσι, ρεβιλέ, ρεμπέ, βαναχτιός, σιτσαχόν, σαλισαντιλμίς, σα σκαβά, Σκόλο νικίλι μπελεύ κουτάν σκαχίξο κρίκλι ράμβλης μουσί κανά Μαργαρίτα Τσούι αν νορούχο κανά δο κανά Μαρ παιδιά λέει αράν σε λικά λεμπάλ σολεδάδ αράν σε κοντή στε πάλι κατένα μπιταίν Σαν Πέδρο Καρτσά Βαναχτιός σιγούνι σιγούνι λες ανά ηλία σιλάλ να χα και χατσόσουν σικίλ Βαναχτιός μη λέγου λαχίκ τσιτσαχόν ξαλισχούν καβαλέπ αράν

Ιταλ. Αμπάτσι ανέλ τσο μάμτσεβα σύνοδαλ. Ρε ουγιάι κουτσού αν κρόνι χεκουλά χαμπατα κουατσάκ πατάν καράχου κάμι κουάτσ τσέρι γλέσια. Ρε διακονάδο ρε χουνελίκ κουβί εχ ουγι ομ κοράχ μπαλουκούς λα τσέ πατσέ να κατόμ τα κουλά τσέ ουακά διόσεσης. Ουέρε τα μασίκ τσού μαχάου τσού αν κρύ ουα διακονάδο κουβί εχ εκου κάχ ουάς κουλά γεϊ κόρι ουγι ομρί τσέ. Wachine kuri kubi ich rutsi kuri che viki bat okem che walo alachak. Dikachak kushi och che lai

κάλτσιρ ουλικουτάν αναχουάντι ως κολονίν κυλχούντσι κλίτσια θα κάλτι ότσι τι αλό κλικάς λάνες κομόν καί όρσε σουλου άλλη κασλάν Σαν το λεχίλ, μπιτσοχερέ, τσεχουνίλ, τσεχουνίλ, τσεχουνίλ, τσεχουνίλ, τσεχουνίλ, τσεχουνίλ, τσεχουνίλ, τσεχουνίλ, τσεχουνίλ, τσεχουνίλ, τσεχουνίλ,

ο Καναχουίσα, ο Τσολχίλ, ο Κρέλης, Καουατσίν, Καουα, Αλφρέο, Σαουί, Τσανζερίλες, Κομμάτια.